Αρουεύεις εν κασά του οικισάν Αρκούδου βελέν τσάδιρ πρίς Ακμιουέλα δεν είναι η κουπό Το μιουέλα παιδιά μαρ πλάι